0: Ωε, είμαι και Βανέστα. Πού τη λόγω βαστέ εν τάσο.
1: Στα βυσί, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σώνει. Είμαι FM Top 4 at 4.
2: You feel him too. Here now, M number 1.

Εγκρινάει το πράγμα λο Μπάτα Μπράιεν, λο Μεκ Μπρο Φινάνς, φινις βόκ ναο να οκλωρών λο ρότι γουλάους, εμπατ γκο να στάκ λο τράφικ τζέμ λο Βαϊγάνι γεν. Να βαρίς Μπάτα Μπάι, στυλ γουλάους, εμπατα Μπράιεν. Εγκρινάει το πράγμα.

0: Βατάστολο Μιρίνερη.
1: Α, Νίμπλιο.
0: Βικτά.
1: Βικτά, Ήμπλιο όνομα.
0: Α, Νίμπλιο Καρκάρα.
1: Καρκάρα στρατέα. Το κλέσσε καρκάρα να είσαι ρεμτερικέσεις λίγο παστέ.
0: Α, τούρο μου αν. Α, ρίκεσαι μαν, γεσά, μπορείς πανούνα, τουμάντα, αγωμάν. 93 φεύγω, μουσίκου αν. Ναι, καγώ. Βατά, έμω σέμψολ. Thank you.
1: Thank you, Bata. Good night, people, Karkar.
0: Good night, Bata.

0: Yes, good night, sorry. Μη παρέχουν στάβλο το σίτι να... Πολύ μνήμος, αλλά πολύ νόμπια να μην ε.
1: Α, ή πλέον είμαι από να μην πλήγω.
0: Α, τι, μην κουμί, μην κουμί γεχάρ, μη πλό... Σάουθ, μη παστρέτ. Λίλη κλέσω το κφίντζα να μην γρώ από το κίνδε ουέστρέτ. Είναι πλό... Έλα κομπάουν, εν του πιο έλα.
1: Αγία, οκ, Τζεχάντ. Να μπαίνει να μπαίνει το κλέσμα σαν εμπερικέσεν σε Ισαβέ του.
0: Yes, yes, yes.
1: Να μπαίνει το κλέσμα να μου αψτρέτ να αν θα πλω λονιπά ο λουάπι ου μπιπλά λόγα.
0: Μίσα το κλέσμα, δεν μίσα το κλέσμα. Τάρι στρέτε, αν είπλω νίπα, βατ, μίσα το κλέσμα τάρι.
1: Α, τι λέγα είναι εμνά είστο μας, να μπαίνει μια ρίμφτρα τάρι το κλέσμα να μπαίνει το κλέσμα σαν εμπερικέσεν σε πλοίο.
0: All right, now it, now it, huh?
1: Yeah, same speed.
0: All right. Ay, igri wondari ore beraga thimul laroni, beraga thimul laroni. Beraga ore, beraga ore. Ogoni ore, ogoni ore o. Ay, mosipedo, mosipedo. Ina kare peru ay to ola pedo. Ogoni. Beraga.
1: Beraga bata Jehad. Thank you Lorinka na good night now. Beraga liu.
0: Thank you.

0: Που την για όλου Γιούμι FM, να άρεμ νέκ μπλο αμπλα State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκ μπλο ούσα πλέα.
1: Μόι μας Game 1. 2000.
2: Δίκλα μας. Λόρι Δελίε.
3: Νόγατε, έντι, λόγια.
0: Όγα τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η κάμια γλου Γιούμι FM. Γιούμι FM, State of Origin, Mastermind. Η now on.

0: Πού τη μια ολογιούμε FM, να άρε μια εκπλό αν πλα State of Origin Legend. Να γκέσαι μ' τα σολέ μια εκπλό ούσα εκπλέα.
1: Μόι μας Game 1, 2000.
2: Δίκλα μας, δίκλα μας, λαούρι τέλειε.
3: Νόγα τέντε, ζωκέ.
0: Όχι τα correct answer, by concert λοντρό, low winning prize. Ή καμία εκπλό Yumi FM. Yumi FM State of Origin Mastermind. Είναι now on.

0: Πού την για ολογιού με FM, να άρεμ νέκ μπλο αμπλα State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκ μπλο ούσα πλέα.
1: Μόι μας Game 1, 2000.
2: Δίκλα μας, λόγι τελείε.
3: Νόγα τέντη, λόγιε.
0: Όγα τα correct answer, by concert λοντρό, low winning prize. Ή καμιέτ λόγιου με FM. Γιού με FM, State of Origin, Mastermind. Ή now on.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να άρεμ νέα γκλου αν State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέα γκλου ούσα πλέα.
1: Μόι μας Game 1, 2000.
2: Δίκλα μας, λόρι τελείε.
3: Νόγα τέντη, λόγια.
0: Όγα τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η κάμια γκλου Yumi FM. Yumi FM State of Origin Mastermind. Η now on.
4: Jason. Jason Drew.